0: Turquesa Peninsular, programación que conecta.
1: Beito ya la nojo chitata.
2: Δεν μας μακάω γολτάνε, μα το πακταλού γιάλαλ, ουα ούτς, ουα καθάμ.
1: Πουέμπλος Μάγια.